0: Θα
1: ρωτήσω και να θέλω πιο πέρα, να σκεύασε πέρα με την οθό, μια κομπινή πραγμή λεπόμενη.
0: Σας ευχαριστώ
1: για την δουλειά σας.